Ωραία. Ε, Τεφάν, κοτάχει ένα και τε βάιατε ε το ένα και με τζε μάρι μεξτέιπ ή τε νέι βουκί. Κοτέ μανάκο ία, κορούμο αγάκο ή τε πάρικα ο να βάιατε μάρι. Α, κουαράγω να χωκί ε τάρινγα ε βάιατε χώ. Hei whakawhiori i tēnei puni, ko tētahi waiata i Putaki te ao i te tau 2018. Nā uruwhetū te waiata nei. Ko Matariki, kia pai te waki koutou